0: Κυριακή. Σεγούντα, το σέστα, του κουάλου, το του κουσανούλου, δαδέρ. Ράδιο Λιμπερδάρε, Σιανούλου, Ρεσλίμα, Ποντουάλου, Μεγαχέρ.
1: Ήταν η μόνη μουσική που είμαι κοντά να μου το κόνα, μουσική με τίτλο The Love in the Eyes, με πελώρη Ζωσή Καραβάν. Να μουσική να μάλλον και τα μου το και το κουάλο, λιμένο το χάτν όλο ρε συγουάλο. Τι είμαι η τεμπαρή information ουσί journal Timor Post, η επάζη να πριμήρου. Κατά και στουδάντε ρεκορέντη ατο στόλο το λνούλο ρε συγουά, τάμα έρα διζιτάλ. Ministério da Educação e da Direção Nacional Ensino Recorrente registrou um estudante a muito catustolo tolo no lure sem rua, o seu município sem nulo, a tutuir exame nacional e a tina rejum rua rua no lure sem nem, o sistema digital. E daremos aqui informação se jornal Timor Post e a página primeiro. Tirmei-te para uma música onde o título Hak Matek, nivelou rejum se banda uma tuan.